να σου πω για μια σχέση που τελειώσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870. I'm hunting

θα ειδείς ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου το θωρώ, φωτιά στο χιόνι απάνω. Παίγνιδια με το νερό, τα πλειό μου δεν ξανακάνω.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ραντεβού τα κόμματα, καθώς κανένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Με 2-1 επικράτησε ο Ολυμπιακός της πολωνικής Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας το πρωινό της Πέμπτης, ο μήνας, ο Σεπτέμβριος είναι στην 17η ημέρα του και μαθαίνεις τώρα, έτσι, λίγο, σε παίρνει λίγο από κάτω, η Μελώνη στην Ιταλία κατάργησε τα τέλη κυκλοφορίας. Για το 70% των οχημάτων μικρού, μεσαίου κυβισμού δεν θα πληρώνουν τέλη. Κανονικά οι Ιταλοί πρέπει να έχουν βγει στους δρόμους αυτή την ώρα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω εικόνα από Ιταλία τώρα, αλλά εγώ θα έβγαινα. Διότι είναι μεγάλο βάρος τα τέλη κυκλοφορίας. Βέβαια βγαίνουν κάποιοι και λένε αυτά είναι δημαγωγικά και διάφορα τέτοια. Γενικά ρε παιδί μου, ό,τι είναι έτσι να σε αποφορτήσει λίγο γίνεται δημαγωγικό. Και τα τέλη κυκλοφορίας είναι πολύ μεγάλο βάρος. Βέβαια, βγήκαν διάφοροι από διάφορες περιφέρειες και είπαν πώς θα χρηματοδοτήσετε τώρα τις περιφέρειες. Θα βρείτε τον τρόπο. Δεν έχει θέμα. Το θέμα είναι να δίνεις χαρά στον κόσμο. Να μοιράζεις μικρές χαρές. Γιατί όταν βλέπεις 2,20 τώρα τα καύσιμα εδώ. 2,20. Να βάζεις, έβαλα 2,209 ας πούμε. Κάτι σε πιάνει, κάπως σε πιάνει. Και έρχονται και οι ειδικοί και σου λένε κάτσε, δεν είδες ακόμα το χειμώνα. Περίμενε. Τώρα, αν βάζαμε πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς τις επιδοτήσεις και τα λοιπά, θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Τόσο θα το βάζαμε. 1,10 ήταν πέρυσι. Και βλέπεις ότι η κυβέρνηση λέει ετοιμάζουμε κάτι μέτρα, έγινε χθες μια έκτακτη σύσκεψη, θα τα εφαρμόσουμε, θα τα δούμε, όχι τώρα, λίγο αργότερα, από αρχές Οκτωβρίου περιμένετε και εμείς να κάτσουμε, να πήξει το μυαλό μας, να σκεφτούμε, να δούμε τι γίνεται, να μοιράζουμε κυρίως επιδόματα, βοηθήματα δηλαδή σε ομάδες στοχευμένα, αυτά τα επιδόματα που άμα είναι σε επίδομα ανεργίας δεν τραβάει. Άμα είναι σε άλλους τομείς να μπαλώσεις, να τα χρησιμοποιήσεις ως μπαλώματα, μια χαρά τα χρησιμοποιείς. Στο επίδομα πειράζουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Στην ανεργία είναι πιο βαριά. Ενώ στα άλλα μπαλώνεις. Από εδώ, από εκεί, τρύπες, τα πάντα.

0: Δίεση 101.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Εθνικός αναστεναγμός αυτός. Χρόνια πολλά στη Σοφία, στην Ελπίδα, στην Πίστη, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, τη Σόνια, το Σοφιανό, τη Σοφιανή, βρείτε και παράγωγα, μην το χάσετε, που εορτάζουν σήμερα. Α, είναι και ο Αγαθοκλής. Αυτόν, και αυτόν τον έχει κάνει ο Βέγκος. Ναι. Γιατί από όλα έχει περάσει ο Βέγκος, από αστροναύτης μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και Αγαθοκλής. Και ο Ζαμπέτας που τον του έκανε τραγούδι στην, ναι, στην ίδια ταινία, βεβαίως. Τι άλλο έχουμε. Αυτούς εορτάζουμε σήμερα. Είναι μεγάλο το εορτολόγιο, αλλά κρατάμε αυτούς προς το παρόν. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Hildengrand Ekbiken, Γερμανίδα μοναχή, φιλόσοφο, συνθέτρια, γιατρό, ναι, και πολλά ακόμη. Τι την ήξερες?
1: Ναι.
0: Α, την ήξερες. Κοίτα να δεις πρωί-πρωί. Και το σάτυρο έχει, τον έχει το σάτυρο. Αυτό που λέει σάτυρε. Ο Άγιος Σάτυρος, προστάτης των νεοκόρων της Αρχιεπισκοπής του Μιλάνου. Οπότε και ο σάτυρος είναι στο εορτολόγιο με ύψιλον. Με ύψιλον σάτυρος, δηλαδή με την αρχαιοελληνική έννοια θα ήταν έξω από το εορτολόγιο, αλλά αυτός τα κατάφερε. Έχουμε και τους γείτονες, έχουμε τα καύσιμα, έχουμε τα δικά μας, έχουμε τα μπιφ μας τα εθνικά, διχαζόμεθα συνεχώς. Έχουμε και τους γείτονες. Τώρα βγήκε πάλι ο Φιντάν και είπε: μην στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, γιατί δεν μας ρωτάτε πρώτα. Πάει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο, πού πας, κύριε? Εδώ στο εξοχικό στο προσπαθείς να πας λίγο στο νησί και σου λένε: ρώτησες να πας. Και δεν είναι. Εντάξει, αυτοί φοβούνται τώρα τους Ισραηλινούς ότι εμείς θα γίνουμε Ελένο, ότι θα γίνουμε εργαλεία στα χέρια των Ισραηλινών. Και ουσιαστικά τους Ισραηλινούς φοβούνται περισσότερο, γιατί τα Ισραηλινά συστήματα στείνονται γύρω-γύρω τους. Αλλά βλέπεις ότι έχουν μια άνεση στο να απειλούν και με κάζους μπέλη και με τα πάντα. Και σε λίγο θα δεις, θα σου λένε στο χωριό: τι κουρτίνες αυτές που βάλες, μπρε? Είναι χρώμα αυτό? Η βουκαβίλια, πότε θα την κόψει λίγο τη βουκαβίλια που έχει φουντώσει και δεν περνάει άνθρωπος από κάτω, δεν μπορούμε να έρθουμε με τα στρατεύματα? Θα έχει τέτοια.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πάμε και στο Κράτη Μάλα Μακατράκιο. Ξεκινήσουμε τα δώρα. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Μάλα μας και αποστολή στο 54301.

0: και εξακολουθεί βέβαια να μας απασχολεί αυτός ο σκοτεινός μηχανισμός της ευεξίας της παραϊατρικής που οδήγησε και στον θάνατο, τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και βλέπεις ότι όσο ανοίγει το πράγμα, τόσο αντιλαμβάνεσαι πόσο στον αέρα είναι όλα. Τώρα θα ξεκινήσει νέος ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε κιόλας. Και είναι αυτός ο νέος. Δεν υπήρχε. Υποτίθεται ότι υπήρχε. Καταργήθηκε το 19 το Σώμα των Επιθεωρητών Υγείας. Και βγήκαν οι υπεύθυνοι και είπαν: μα τους εντάξαμε. Αλλού ναι, τους εντάξατε. Αλλά ουσιαστικά, σαν ανεξάρτητος θεσμός, χάθηκε ο έλεγχος. Και τώρα μπαίνει εισαγγελέας για την υπόθεση. Βέβαια, έχει μπει ερευνά. Μπαίνει κι άλλος εισαγγελέας για το αν έχει ευθύνος ο ιατρικός σύλλογος για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Που διαφημιζόταν αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, παραϊατρική χωρίς έλεγχο και κέντρα διάφορα κτλ. Διαφημιζόταν πολύ άνετα και από ανθρώπους που δεν έπρεπε να διαφημίζεται. Και τώρα μπήκε στο στόχαστρο, αφού πέθανε ένας άνθρωπος και ένας άνθρωπος σε αυτό που λέμε επώνυμος. Σε εισαγωγικά, που ευαισθητοποίησε πολύ κόσμο και οι αντιδράσεις ήταν πολύ έντονες και μπήκαν οι μηχανισμοί. Και από εκεί που γίνονται διάφορα και λες, παιδιά, είναι εισαγγελέας, δεν υπάρχει. Βλέπω τώρα μπήκαν 2-3 εισαγγελείς για να ερευνήσουν την υπόθεση. Θα πρέπει κάπως πιο νωρίς να γίνονται τα πράγματα, πριν φτάσουμε στο τραγικό. Έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβίτο, 5 διπλές για την πρώτη συναυλία την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και προωθούνταν διεπίσημων χιλέων όλο αυτό χωρίς ελέγχους.

0: Και μάλιστα οι Τούρκοι, επειδή λέγαμε πριν για τις παρεμβάσεις τους επί του πεδίου, του δικού μας πεδίου, φέρανε μια ταξιαρχία, την πήραν από τα βάθη της Τουρκίας, ήταν κάπου στο Κουρδιστάν, και την φέρανε απέναντι από τη Σάμο, να είναι έτοιμη. Και αυτή είναι καταδρομή, ειδική ομάδα κτλ. Και δεν είναι ότι το κρύψαν. Και όλο το διαφημίσαν ότι σας φέραμε, πήγαμε προς τα δω μια ταξιαρχία απέναντί σας και πολύ κοντά, γιατί η Σάμος έχει τη μικρότερη απόσταση από την Τουρκία. Είναι πολύ κοντά από τα τουρκικά παράλια, τα μικρασιατικά παράλια. Εκεί που ήσουν, στη Σάμο, από αυτή τη μεριά. Από τη μεριά της Τουρκίας δηλαδή.
1: Εγώ
0: πάλι καλά. Πάλι καλά, την γλιτώσαμε. Εσύ ήσουν στο φυλάκι, δηλαδή απέναντι.
1: Ήμουνα και εκεί.
0: Σόπαρε. Δεν τα ήξερα αυτά. Να κάτσε να μου τα πεις μια μέρα, να σηκώθω να φύγω. Προσέξω τώρα τι γίνεται με τον Καναδά. Γιατί έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων, αλλαγή συμμαχιών κτλ. Και όλα αυτά βέβαια τα έχει φέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα η Φόντερ Λάιν, εκδήλωσε έτσι την πρόθεση να έρθουμε πιο κοντά με τον Καναδά και να τον κάνουμε συνδεδεμένο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έχουμε τον Καναδά, γιατί ο Καναδάς είναι και μεγάλη χώρα, έχει και πολύ πρώτη ύλη, έχει διάφορα, είναι και γενικά έχει και μια καλή αύρα ο Καναδάς, οπότε θα είναι καλό αυτό. Βέβαια βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι αν γίνει αυτό θα είναι εχθρική ενέργεια. Και αν είναι εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα κάτσω, είπε ο Τραμπ, να το δούμε πού θα ενωθούν και πού θα κάνουν συμφωνίες. Και ανάλογα με τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, θα αντιδράσω εγώ. Και είπε, αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Για εμάς το λέει, τους Ευρωπαίους. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Και χαρακτήρισε τους Καναδούς τραγικούς σε διάφορα και τέτοια. Δεν έχει. Θέλει να κάνει και τον Καναδά πολιτεία. Το βγάζει και σε χάρτη, δεν έχει θέμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ερχόμαστε πιο κοντά με τον Καναδά. Ευτυχώς που δεν είπε τίποτα που κάναμε Eurovision με την Αυστραλία. Γιατί μπορούσε να το πει και αυτό, να τσατιστεί. Αλλά από εκεί πέρασε έτσι. Ας το κάνουμε και εδώ. Με αυτό το κάλυμα, την αφορμή, ότι θα τη φέρουμε και στο Eurovision. Και μετά προχωράμε.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σαν σινεμά είναι όλα. Σήμερα στα σινεμά βγαίνει η ταινία του σπουδαίου Ασγκάρ Φαραντί, που επιστρέφει με τους αστέρες του γαλλικού σινεμά, δηλαδή Ιζαμπέλ Υπέρ, Κατρίν Ντενέ, Βιρτζίνια Φερά και Βενσάν Κασέλ. Διασκευάζει τη μικρή ιστορία για έναν έρωτα του Κισλόφσκι. Είναι οι παράλληλες ιστορίες. Και είναι στα σινεμά από σήμερα, από τη Σινόπο.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικρολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία. Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό συνεργείο.
13: Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και βεβαίως η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Είμαστε στην Πέμπτη, είμαστε στη 17η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Αρχίζει ο καιρός να καλοκαιριάζει πάλι, να ξέρετε. Το Σαββατοκύριακο που πλησιάζει θα έχουμε 31-32 βαθμούς. Και θα είναι καλοκαιρινό, θα είναι δηλαδή για επιστροφή στη θάλασσα για όσους θέλουν να πάνε στη θάλασσα. Χθες έριξε πολύ βροχή και έριξε πολύ βροχή κυρίως. Σχεδόν από ό,τι βλέπω από το χάρτη του Μετέω, παντού έριξε βροχή γύρω-γύρω, εκτός από Κυκλάδες και Αθήνα. Η Αθήνα είναι σαν το χωριό του Αστερίξ, είναι λίγο γαλατικό χωριό μέσα στη βροχή. Γι' αυτό δεν καταλάβαμε και τίποτα, ότι άλλαξε ο καιρός, ότι δεν πήραμε χαμπάρι. Ενώ γύρω-γύρω έβρεχε. Μόνο η Αττική και κάπου Αργοσαρονικός, Κυκλάδες είχαν αυτό το σχεδόν γαλάζιο από πάνω τους. Είχαν μια συννεφιά, αλλά δεν έριξε έντονη βροχή. Έριξε 46 χιλιοστά, ας πούμε, το προηγούμενο διήμερο, στο Κολυμπάρι των Χανίων, στο Πήλιο έριξε, σε εμάς δεν έριξε. Και.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Έχει γενέθλια και η Ανδριάννα Σκλεναρίκοβα, που την έφερε ο Καραμπέκ, από ό,τι έχουν χωρίσει τώρα στο Καραϊσκάκι και χάναμε τα γκολ.

0: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Στους δρόμους διάφορα προβλήματα. Κυρίως στον Κηφισό, άνοδος κάθοδος στο Περιστέρι, έξοδος Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και λίγο η Αττική οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση.

0: Και η Μαρίνα Σπανού με την Ικαρία της. Έχουμε λίγο πρόβλημα και προς το λιμάνι του Πειραιά από τον Κηφισό και Σιγρού προς την Αθήνα και εκεί στο εθνικό μας τρίγωνο γύρω από τη Βουλή, τον εθνικό κήπο κτλ. Και εκεί υπάρχει λίγο πρόβλημα. Υπάρχει και μια ψυχολόγος η οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο γιατί κάποιοι έχουν το αυτοκίνητό τους πολύ βρώμικο και το έχουν μέσα, αφήνουν σκουπίδια, αφήνουν τα πάντα και λέει ότι αυτό είναι αντανάκλαση, ορίστε.
1: Και εσύ έτσι είσαι.
0: Μπήκες ποτέ στο αυτοκίνητό μου να το δεις πως είναι?
1: Παλιά, ναι.
0: Έχω και σκύλο εγώ. Ο σκύλος από μόνος του είναι... ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, γιατί τώρα με προβλημάτισες με αυτό. Δεν ξέρω, το θυμόσουνα. Τι είπε η ψυχολόγος? Είπε ότι το άτομο ζει βιαστικά αυτό. Έχει πολλές άλλες προτεραιότητες και μπορεί να έχει και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μέχρι το σημείο αυτό φτάνουμε. Και πρόσεξε να δεις, θα σου πω και το άλλο για να το κλείσεις επιτέλους. Ότι μπορεί να έχεις τα σκουπίδια μέσα στα μάξι, γιατί τα μαζεύεις να τα βάλεις σκουπεδοτενεκέ. Γιατί υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν τίποτα μέσα στα μάξι, γιατί τα έχουν πετάξει όλα έξω από τα μάξι. Κατάλαβες? Ναι. Οπότε εγώ τα μαζεύω μέσα και κάποια στιγμή βγαίνω και τα πετάω. Σε ένα σκουπεδοτενεκέ. Δεν τα πετάω έξω που βλέπεις διάφορους που πετάνε. Το τρομερό είναι ότι πήγα μια βόλτα από εκεί που πήραν φωτιά οι περιοχές στη Δυτική Αττική. Υπάρχει πάνω από τα Μέγαρα, στο όρος Πατέρα, υπάρχει μια παλιά βάση του ΝΑΤΟ. Παλιά περνούσες μέσα από ένα απέραντο δάσος και ανέβαινες απάνω και έχεις μια τρομερή θέα. Τώρα έχει μείνει λίγο δάσος, έτσι, μικροποσότητες δάσους. Δεν είναι, τις τρίβεις κιόλας, δεν είναι κάτι. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι έχουν πετάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι. Και δεν έχουν πετάξει, δεν ήρθαν κάποιοι οι κλασικοί ελληνάρες να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Οι δυνάμεις που έσβηναν τις φωτιές, και αυτό θέλω να το προσέξουν κάποιοι, και το έχω δει και σε άλλες πυρκαγιές, τα φαγητά που τους πηγαίνανε την ώρα της μάχης με τη φωτιά, τα πλαστικά, τα κεσεδάκια, όλα αυτά, τα μπουκάλια, τα άφησαν εκεί. Έχει γεμίσει ο τόπος σκουπίδια μέσα στο δάσος από αυτούς που σβήνουν το δάσος.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δεν ξέρω ποιοι είναι. Πολιτική προστασία, πυροσβεστική, δεν ξέρω ποιοι είναι. Είναι γεμάτο και το βλέπω κι αλλού με σακούλες από τα φαγητά, από τα νερά. Πεταμένα έτσι χύμα. Μέσα στο δάσος αφημένα και φύγανε.

0: βασιλιάς της κόνης. Διέση 101,3.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ.

0: ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
11: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεση στο Ιατρείο του Κολονακίου. Τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Καλυψούς. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κυκλειδώματα και ανατράπηκε. Οι 4 μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς κανένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη χθεσινή δεύτερη ψηφοφορία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αλκινός, επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, τη 17η ημέρα του Σεπτεμβρίου, βλέποντας τα καύσιμα να παίρνουν φωτιά στην κυριολεξία και να αφορά όλο τον κόσμο αυτό και εμάς ιδιαίτερως, γιατί έχουμε και τους μεγαλύτερους φόρους και φόρους επιφόρων και δεν βλέπουμε προς το παρόν τουλάχιστον μέτρα. Αλλά συνεδρίασε χθες εκτάκτως η ειδική επιτροπή για να αποφασίσει τα μέτρα, τα οποία θα είναι και πάλι, θα του πω λίγο επιστημονικά, εμβαλωματικά. Δηλαδή αυτό το επιδοματικό, το κατευθυνόμενο που δεν καλύπτει όλο τον κόσμο, αλλά όλος ο κόσμος υποφέρει από τις νέες αυξήσεις και εξετάζονται μέτρα στήριξης και έχουμε εφεδρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός και ήρθε η Μελώνη. Αυτό είναι, και δεν είναι και καμιά ακροαριστερή-αριστερή να πεις αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπολογίζουν προϋπολογισμούς, τίποτα, είναι και δεξιά αυτή. Και είπε τέλος τα τέλη κυκλοφορίας. Και καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα η Μελώνη και είπε μπορεί να ζούμε έκτακτες οικονομικές καταστάσεις, αλλά αυτό το θέλω μόνιμα το μέτρο. Δεν θα το κάνουμε δηλαδή τώρα μέχρι να περάσει το μεγάλο κακό. Και έτσι οι Ιταλοί σταματάνε να πληρώνουν τέλη κυκλοφορία στα αυτοκίνητα στο 70% των οχημάτων που κυκλοφορούν. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίεση 101,3. Χρόνια πολλά να πούμε, ξεκινώντας στην ελπίδα, στην αγάπη, στη σοφία. Είναι και ο Αγαθοκλής. Με ιδιαίτερη συμπάθεια, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Εορτάζει πολλοί κόσμος, έχει τουλάχιστον αρκετός κόσμος. Σήμερα εορτάζει και μια περιοχή της Αθήνας. Θέλω να ξεκινήσω έτσι αισιόδοξα. Η οποία αναδείχτηκε γειτονιά, η οποία αναδείχτηκε στις 3 Τρίτη στις καλύτερες γειτονιές του κόσμου. Και είναι εδώ δίπλα μας και δεν της δίναμε σημασία. Κάνω spoiler τώρα, δεν σου λέω, σε λίγο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είχαμε ξαναβγάλει νομίζω στη δεκάδα πάλι τα Εξάρχεια, άλλη μια περιοχή. Τώρα είναι η πρώτη φορά που μπαίνει συγκεκριμένη.
2: Ο

0: Αγγλία. Ταυτίσου εδώ.
1: Και επειδή το ψάξα λίγο, γιατί με τους πολλούς φόρους στα καύσιμα κάνουμε πρωταθλητισμό παγκόσμιο. Είμαστε 15η σε όλο τον κόσμο σε τιμή βενζίνης, σε απόλυτους αριθμούς. Αν το πάρεις με την αγοραστική δύναμη, είμαστε 4η-5η στον κόσμο. Είναι μια διάκριση και αυτό δεν είναι μόνο οι γειτονιές που ανεβαίνουν.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι μια γειτονιά της Αθήνας, μια περιοχή της Αθήνας, που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν και τόσο έτσι, δεν ξεχώριζε και τόσο, είναι στις καλύτερες γειτονιές του κόσμου και είναι τρίτη. Δεν είναι τα Εξάρχεια που έχουν αυτή την αναρχική φήμη. Δεν είναι η Κυψέλη. Η Κυψέλη τι να είναι, βουλιάζει κιόλας. Βγήκε ο Ταχιάος και είπε για το μετρό. Όχι, αλεπότρυπα δεν είναι. Δεν σας έχουν ανακαλύψει ακόμα γι' αυτό. Κουράζει να ανέβεις εκεί πάνω. Λέγαμε για την Κυψέλη, βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και είπε: εγώ δεν θα νίκιαζα εκεί. Δεν είναι για την ακριβάτα νίκια. Το είπε για τα έργα του μετρό και τις καθυζήσεις που υπάρχουν. Και όταν σου λέει τέτοια ένας υπουργός, αντιλαμβάνεστε τι δημιουργείται γύρω-γύρω. Και ο Δήμαρχος Αθηναίων το πάει τώρα στον εισαγγελέα για τις καθυζήσεις κτλ. Παραιτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος του μετρό. Τέτοια συμβαίνουν γύρω-γύρω. Αλλά ας πάμε στην περιοχή τώρα. Κάναμε μεγάλη παρένθεση. Γιατί είναι ο νέος κόσμος, παρακαλώ, αυτή η γειτονιά. Σ' αρέσει ο νέος κόσμος, έχεις πάει.
1: Ναι, φασαρία έχει, αλλά είναι όμορφο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι και στην Κυψέλη που παριστάνει τον Άλκη Γιάννακα του έντεχνου μέσα στην Κυψέλη και νομίζω ότι ζεις στο Λος Άντζελες, αλλά καλή είναι. Ο νέος κόσμος, στην φορά του Time Out που τον έβγαλε τρίτη καλύτερη γειτονιά του κόσμου, αναφέρεται ως περιοχή που στα σοκάκια του θα βρει κανείς από παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι δημιουργικά νέα εστιατόρια, προσεγμένα καφέ, μπαράκια και συνοικιακούς φούρνους που αρκούν για να γεμίσουν μέρες ολόκληρες με βόλτες φαγητό και ποτό. Δηλαδή, κυκλοφορείς μέσα στον νέο κόσμο και δεν βαριέσαι, περνάς όμορφα. Δεν το ήξερα αυτό. Γιατί βαριόμαστε και συχνά εδώ στην Αθήνα, αλλά φαίνεται πρέπει να πάμε στον νέο κόσμο. Και ο νέος κόσμος έχει και μια ιστορία ως περιοχή. Δουργούτη ονομαζόταν παλιά, γιατί σχεδόν όλες τις περιοχές, αν δεν έχουν μετονομαστεί σε κάτι αρχαιοελληνικό, είχαν το όνομα του κτηματία της περιοχής, ήταν ο Δουργούτης εκεί. Ήταν και αλλοπική, από εκεί ήταν ο Σόκρατες. Από εκεί, από την αλλοπική βεβαίως. Και ονομάστηκε Νέος Κόσμος για να δοθεί μια άλλη να φύγει από τον προσφυγικό χαρακτήρα. Γιατί ήταν και προσφυγική περιοχή και είναι ο Νέος Κόσμος και ήταν και το μεγάλο μπλόκο του Νέου Κόσμου με τους σταγματασφαλίτες, με τις κουκούλες που έμεινε και αυτό στην ιστορία.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ακούτε Δίεση 101,3.
0: Δολοφονήθηκε πολλοί κόσμος στην κατοχή με τα δάχτυλα που έδειχναν.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Για να δούμε λίγο και τι γίνεται στους δρόμους, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί εδώ και μέρες έχουμε πια δυσκολίες. Μπήκαμε στην περίφημη κανονικότητα και η Αττική Οδός έχει μεγάλο πρόβλημα από το Ζεφύρι. Μεταξύ Φιλής και Δημοκρατίας ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την Ηρακλείο, αλλά συνεχίζεται και λίγο μετά, σχεδόν πλησιάζει την Πεύκη. Η άνοδος του Κηφισού μετά την Καβάλας προς τα πάνω μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και σχεδόν την Καβάλας και διάφορα άλλα σημεία που έχουν έντονο πρόβλημα και η Αθηνών Κορίνθου βέβαια, πρωινή κλασική και αυτή, αλλά και ο Πειραιάς πριν από τον Κηφισό, πριν από την έξοδο του Κηφισού ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι και το λιμάνι γύρω-γύρω. Στο λιμάνι είχαν μια χαρά χθες, τέτοια χαρά, ούτε όταν παίρναμε το ευρωπαϊκό δεν κάναμε με που είναι σαν σειρά στο Netflix, σαν να λες, η Αγγελόνια, αυτή την νικήσαμε 2-1 και επειδή είμαστε σε μια μετεχμιακή εποχή ως Ολυμπιακός, πανηγυρίστηκε εντόνως και από τους οπαδούς και από το προπονητικό team και από την ιδιοκτησία, αυτή η τεράστια νίκη επί της Γιαγκελόνια. Εμείς είμαστε έκτη στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, δεν ξεκινήσαμε καλά, και η Γιαγκελόνια είναι η έκτη, έβδομη στην Πολωνία. Εδώ μαζί μας, ή μαζί σας μάλλον, έτσι, να το δούμε πιο, γιατί είναι, δεν είναι μόνο πρωινό, είναι για όλη την ημέρα, αλλά έχει την νοστιμιά του και τις ωραίες ιδιαιτερότητες, τις γευστικές. Είναι τα μάνα Τσατσαρονάκης, τα λαδοκούλουρα. Και αυτό που τα ξεχωρίζει είναι η υφή τους. Δηλαδή είναι τραγανά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αφράτα και ανάλαφρα. Δεν έχουν αυτή τη βαριά αίσθηση, δηλαδή, ή τη λιπαρότητα που έχουν συχνά τα παραδοσιακά βουτήματα. Ζυμώνονται με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο και δίνουν μια αληθινή γεμάτη γεύση. Είτε διαλέξεις πορτοκάλι κανέλα, είτε διαλέξεις χαρούπι, είτε πάρεις και την επιλογή χωρίς ζάχαρη. Επίσης, να πούμε ότι στην επικοινωνία μας έχουμε την Nova. Με το Nova More, γρήγορη εξυπηρέτηση, εμπειρία εξυπηρέτηση σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και στο app υπάρχει και το Call Me Back, όπου πατάς το κουμπάκι και μετά σε παίρνουν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σε λιγότερο από ένα λεπτό τέλος πάντων. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova, nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Το πρωινό σου
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
0: Δίεση 101,3.
13: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
14: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
15: Έτοιμος για αύριο!
14: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
16: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
1: Εδώ Διέση 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης του μηνός σήμερα 17. Να σας σήμερα πίσω στο χρόνο, ας πούμε, μια απώλεια πολύ σημαντική για μας κυρίως και για, ως χαρακτήρας πολύ καλός, έτσι, πολύ και ταλαντούχος ρε παιδί μου, ο Σωτήρης ο Μουστάκας. Όχι απώλεια, γεννήθηκε σαν σήμερα, είναι όμως απώλεια και οι ταινίες του και τα λοιπά και όλα του. Έφυγε το τραγούδι, μιλάω. Ναι. Συνεχίζω κανονικότητα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, θέλω να δώσω σημασία όμως προς τα δω, άσε τα μηχανήματα τώρα, γιατί μιλάω για τον Σωτήρη Μουστάκα και για τους ρόλους του και το Μίτσος ο Ρεζίλης. Είναι ο Νά. Είναι ο Νά, είναι. Αν μου πούν πέντε, πες μου πέντε ταινίες που σου έμειναν, η μία είναι η Νονά. Μετά είναι κάτι Κισλόφσκι και Αγγελόπουλη και τέτοια, και η Νονά ανάμεσα. Ποιος άλλος, ο Ντέμις Νικολαίδης έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά, η Ελεονόρα Μελέτη βλέπω, η Αναστέζια, η Πόπι Σταρ επίσης. Και σαν σήμερα το 1976 παρουσιάζεται από την NASA το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, ήταν το Enterprise, σιγά τα χιλιόμετρα. Εδώ παρουσιάστηκε το ασθενοφόρο στη Μάνη, που είχε κάνει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα, πιο προχωρημένο από το Enterprise. Είμαστε πιο μπροστά. Τι έχουμε μαζί μας και την Ιζωμάτ, με το Ιζωμάτ Thermosystem. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Οπότε διαλέγετε το σύστημα που σας ταιριάζει για να θερμομονωθείτε, να κάνετε και οικονομία μεγάλη. Ιζωμάτ Thermosystem. 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Και όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Thermosystem έχουν 10 χρόνια εγγύηση και εφαρμόζονται από πολύ έμπειρο τεχνικό συνεργείο.

Και σε ό,τι αφορά με αυτή την μεγάλη υπόθεση που έχει ανοίξει με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλο αυτό το παραϊατρικό που απασχολεί τώρα, εκ των υστέρων βέβαια, δεν απασχόλησε από την αρχή, βλέπεις ότι οι άνθρωποι, οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί σήμερα, τους πήγαν κορίδαλο, δεν αλλάζουν κιόλας κατάθεση. Ρίχνουν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, προσπαθούν να αποποιηθούν ευθύνες, έχουν αποκρύψει πράγματα και δεν αλλάζουν τίποτα από αυτά που είπαν. Σαν να μην έχουν συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, τι έχουν κάνει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Ο Θανάσης τον Πλεύρη, ο οποίος βγήκε και είπε, εγώ λέει, τον είχα επισκεφθεί αυτόν κάποτε, μου έδωσε κάτι, μου είπε συμβουλές, αλλά οκ. Okay. Το 16 πότε ήταν που είχα τα προβλήματα, είχε μεγάλο πρόβλημα με την υγεία του τότε. Και τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, τον πήρα τηλέφωνο να δω τι γίνεται και. Είναι λέει παράλογο. Όχι καθόλου. Ρουτίνα, καθημερινότητα είναι να παίρνεις τηλέφωνο κάποιον μόλις έχει πεθάνει κάποιος και να είσαι και υπουργός και να σου λέει ο άλλος, ο Πλεύρης, δεν θέλω να το συζητήσω.

0: Και αυτό που λέει Ελλά στην περίπτωση, στην υπόθεση του Μαζονάκη, την πολύ τραγική, είναι ότι έμεινε αβοήθητος 60 λεπτά. Και οι δύο γιατροί, μάλιστα ο γιατρός είπε για τη σύζυγο ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, δεν ήμουν μέσα. Τη λατρεύω, αλλά μην το πάρω και πάνω μου. Και ήταν 60 λεπτά νεκρός και εκείνοι τα ρίξαν στο ΕΚΑΒ. Ότι πήγε το ΕΚΑΒ και πήγε, λέει, με αμαξίδιο και δεν πήγε με φορείο. Και όταν κατέβαινα από τον πρώτο όροφο, δεν τον πρόλαβαν. Και ότι το ΕΚΑΒ βέβαια αντέδρασε. Και είπε ότι έγινε και πώς τον βρήκαν τον Μαζονάκη. Τέλος πάντων, δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν συμβεί, από σήμερα πάνε, τι έχει συμβεί από σήμερα πάνε στον Κορυδαλό. Έβλεπα ένα podcast τώρα με την ιστορία αυτή που έχει κινήσει έτσι έντονα το ενδιαφέρον, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έβλεπα ένα podcast της γιατρού της συγκεκριμένης πριν από το Siros Healing κάτι. Αυτά τα συνέδρια του τουριστικού τουρισμού που κάνουν και τα λοιπά, του ιατρικού τουρισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ είναι με φτύρα στην ουσία, έτσι, και έχει ένα πτυχίο από Χαβάη, δεν ξέρω, αυτό το ολιστικό το περιλαμβάνει όλα από ό,τι φαίνεται. Και μιλούσε στην παρουσιάστρια του podcast, μιλούσε για το τι θα παρουσιάσει στο συνέδριο. Και ήταν η ευτυχία στο σεξ. Ναι. Και έλεγε ότι είχα ένα ζευγάρι που είτε φαινόταν καλά μεταξύ τους, ήταν μια χαρά, αλλά σαν κάτι να τους κρατούσε να μου μιλήσουν. Και ενώ περνούσε ο καιρός και τους έλεγε, τους είπε ότι αν δεν μου πείτε τι συμβαίνει, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Και είπε η γυναίκα, έχουμε να κάνουμε 12 χρόνια σεξ. Ναι. Η καθημερινότητα του καθενός ήταν κάτι. Και της είπα, ξέσπασε λέει σε ένα λυτρωτικό κλάμα, διηγούνταν κτλ. Και της είπα να πάει να ρωτήσει το σύζυγο γιατί. Και την άλλη μέρα λέει, ήρθε άλλη γυναίκα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ήρθε άλλη γυναίκα, είπε, πας τι έγινε χθες στο σπίτι, δεν μπορώ να σου πω. Του είπα γιατί, ξεσπάσαμε και έγινε χαμός. Και από τότε λέει, ταξίδια, Σαββατοκύριακα φεύγουν. Έχουν δηλαδή βρει το νόημα της ζωής. Με ένα απλό γιατί, ποιος πώς το πλήρωσε, δεν ξέρω το γιατί. Αλλά το γιατί το έχουν πιξλάξει, σημασία δεν έχει δώσει κανείς.
1: Η απάντηση σε αυτό το γιατί έχει σημασία.
0: Τα βρήκανε στο τέλος. Γιατί είχαν λέει κουμπώσει και δύο σε κάτι που θεωρούσαν ότι δεν είναι πια δεδομένο. Τέλος πάντων, καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Θέλω να πω πώς τσουλάει το πράγμα και πώς ξαφνικά αυτό το ολιστικό το περιλαμβάνει όλα. Βέβαια τώρα. Πάμε λίγο να απαξιώσουμε διάφορα. Γιατί όταν μπαίνουμε μέσα σε τέτοιες ιστορίες, θα απαξιώνουμε όλα τα γύρω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να ξεχωρίζουν τα πράγματα. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, να μην κινδυνεύουν ζωές.
2: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
3: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Μην πας στο σπίτι τώρα και πεις γιατί. Για σπάει, φύγει από τώρα. Έχουμε και Σοκράτη Μάλα μας στο Κατράκιο. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Μάλα μας. Αποστολή στο 54301.

0: Και θυμάστε πριν από λίγες ημέρες, για να περάσουμε σε άλλα θέματα που λένε, να τα προλάβουμε, βγήκε ένας της AI και παραιτήθηκε διευθύνων σύμβουλος από τα μεγάλα μυαλά και είπε ότι δεν μπαίνουν κανόνες και επειδή δεν μπαίνουν κανόνες μπορεί να εμφανιστεί η ανθρωπότητα. Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι αυτά είναι ideas, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται το AI να μας κάνει κάτι, δεν θα εμφανίσει την ανθρωπότητα. Όλα εξαρτώνται από τον άνθρωπο και από το μυαλό του. Κοιτάξτε, λέει, τι IQ έχετε για πρόεδρο και καταλάβουμε ότι θα εξαφανιστούμε, δεν την γλιτώνουμε. Γιατί το είπε, ότι άμα έχει έξυπνο πρόεδρο, δεν τρέχει τίποτα. Κάνανε ένα πείραμα λοιπόν κάποιοι επιστήμονες και έβαλαν μαζί τα πιο γνωστά, τις πιο γνωστές πλατφόρμες AI, το ChatGPT, το Gemini, το Grok, το Claude. Έβαλαν διάφορα μοντέλα μέσα, συμπεριφοράς, ανταγωνισμού κτλ. Και το ένα υπονόμευε το άλλο το σύστημα με σκοπό να το εξαφανίσει. Και όταν υποψιάστηκαν ότι οι ερευνητές ενδέχεται να τερματίσουν το πείραμα, προσπάθησαν να βρουν τρόπους να επιβιώσουν σε περίπτωση που κάποιος προσπαθούσε να τα διαγράψει. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα με έναν τρόπο που δεν αντιλαμβανόμαστε όμως τώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά μπορεί να γίνει. Τα είχε πει και ο Νοστράδαμος. Είχε πει, σου λέει ο Νοστράδαμος, είχε προβλέψει και αυτό. Είναι δυνατόν να μην το είχε προβλέψει. Είχε πει: η σελήνη στην πληρότητά της, στην πληρότητα της νύχτας πάνω από το ψηλό βουνό, ο νέος σοφός με ένα μόνο εγκέφαλο τη βλέπει. Από τους μαθητές του προσκαλείται να γίνει αθάνατος, μάτια προς τον νότο, χέρια στο στήθος, σώματα στη φωτιά. Αυτό, λέει, αυτό σου λέω. Είναι ευκρινέστατο. Το λένε τώρα. Να, ο Νοστάδραμος τα είχε πει. Τώρα το κατάλαβα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σχέση. 101,3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now.

0: μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
0: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται. Λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Καλυψούς, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν το πρωί οι δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, κατηγορηματικά διαψεύδει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους ισχυρισμούς ότι είχε δώσει έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολυνακίου. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει στα 4 ευρώ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφίλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Απίστευτο πως χάνονται ζωές και μάλιστα ζωές νέων ανθρώπων. Ακούσατε στις ειδήσεις από την Κατερίνα για το τροχαίο στην παραλία εκεί. Το βράδυ είχε γίνει, τα ξημερώματα έγινε. Τότε η πρώτη αναφορά μιλούσε για 5 τραυματίες. Και τελικά από τους 5 τραυματίες πέθαναν οι 3. Και είναι άνθρωποι 25-27 ετών και ένας άγνωστος είναι μεταξύ των νεκρών, δεν τον έχουν ταυτοποιήσει ακόμη. Και 2 τραυματίες, ο ένας πιο ελαφρά, ο άλλος πιο βαριά, 18χρονοι παρακαλώ, στο νοσοκομείο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα πώς έγινε το τροχαίο, η τροχαία ψάχνει να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Πάντως έφυγε το αυτοκίνητο, χτύπησε σε διάφορα. Τα συντρίμια έφυγαν σε απόσταση 30 μέτρων στην παραλία και στην Ποσειδόνος και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, 3 θανάτους, 3 νέους ανθρώπους. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει εκεί στην παραλιακή, γιατί η Ποσειδόνος είναι ένας δρόμος που συχνά έχουμε τέτοια τραγικά, πολύ συχνά. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της 5ης 17 του μηνός Σεπτεμβρίου και με κόσμο που γιορτάζει σήμερα, σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη, όλα τα όμορφα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σας έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάτε το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Μαρούσι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα και ο Κηφισός άνοδο και κάθοδο και παραλιακή προσπηρεά.

0: Αλλά σε σχέση με αυτή τη μεγάλη ιστορία που είχε ανοίξει με αυτόν τον περίφημο ιατρικό τουρισμό και τις διάφορες εκδοχές του που τις είδαμε που καταλήγουν όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, και όταν λες ρε παιδί μου πώς να αποδώσω αυτό το μπάχαλο που υπάρχει, έρχεται και σε διευκολύνει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, ο κύριος Πατούλης, ο οποίος ρωτήθηκε αν γίνονταν έλεγχοι σε αυτό το ιατρείο και δεν ξέρω τι άλλο ήταν, αλλά τόπος θανάτου σίγουρα όπως εξελίχθηκε, και λέει είχαμε πάει για έλεγχο και δεν μας άνοιγαν. Τι να κάνουμε, μπούμε από τον μπαλκόνι, που είναι πολύ λογικό. Έχει ένα δίκιο εκεί. Σου λέει τι, να μας πάρουν για κλέφτες. Γιατί και το πιο άσχημο είναι να χτυπάς, να μην σου ανοίγουν και να τον βλέπεις από το ματάκι. Να τον βλέπεις που σε κοιτάζει από το ματάκι. Πολύ άσχημο αυτό.
1: Το βλέπεις.
0: Φλησιάζει, σκοτεινιάζει το ματάκι. Βέβαια. Οπότε εκεί σε παίρνει και από κάτω. Λες τώρα γιατί δεν μόνοι. Τι έχω κάνει. Μαρτού. Και αρχίζει και δουλεύει από μέσα σου αυτό πολύ αρνητικά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ναι. Τι να κάνει. Μπει από τον μπαλκόνι. Πώς θα γίνει ο έλεγχος. Οπότε. Άστο, θα κάνουμε τον έλεγχο. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More. Απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Είναι έξυπνο σύστημα. Αναγνωρίζει τι θέλετε. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν δεν θέλετε να περιμένετε και καθόλου, πατάτε ένα κουμπάκι εκεί, το Call Me Back, στο Nova App. Και μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό, σας παίρνει τι θέλετε, σας λέει. Ώρα για Nova.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Και υπάρχει και άλλη μια υπόθεση που έχει πολλά κενά. Είναι αυτή των σφαγών στα ζώα και στη Λέσβο και αλλού, με την Ευλογιά και τον Αυθόδη, και του κενού που έχει μείνει στους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα τους, χάνουν περιουσίες, χάνουν εισοδήματα κτλ. Ένας άνθρωπος που κάνει δουλειά. Και τα καταλαβαίνω γιατί αυτή τη δουλειά την κάνει η κυβέρνηση και την κάνει η αντιπολίτευση στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή, ο Σάκης Αρναούτογλου, που είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πήγε και κατέθεσε πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Ενεργείας Αγροτών και Κτηνοτρόφων στις περιπτώσεις στις οποίες παραγωγοί υποχρεώνονται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους εξαιτίας ζωονόσων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων. Και έχει κάνει και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις ο Αρναούτογλου, με αφορμή τις ασθένειες, με αφορμή τα κενά, με αφορμή το ότι δεν έχει γίνει τίποτα για την κάλυψη των συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι και σε κακή ψυχολογική κατάσταση εκτός από οικονομική, και δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν ακούμε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην Ευρώπη. Το κάνει η εξωματική αντιπολίτευση. Και είπε ο Αρναούτογλου, πώς είναι δυνατόν ένας επαγγελματίας κτηνοτρόφος που με κρατική εντολή χάνει το κοπάδι του και το απαγορεύεται να εργαστεί για μήνες, να θεωρείται ότι δεν δικαιούται προστασία από την ανεργία. Στην Ισπανία, είπε, προβλέπεται ειδική προστασία για αυτοαπασχολούμενους αγρότες, με ρητή αναγνώριση της προσωρινής παύσης δραστηριότητας κατά την περίοδο εξάλληψης ασθενειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή, υπάρχει ταμείο ανεργίας για κτηνοτρόφους. Αλλά εδώ θα μου πεις, συζητάμε πώς θα κόψουμε και αυτό που υπάρχει ως επίδομα ανεργίας και το φέρνουμε γύρω-γύρω και το στρογγυλοποιούμε και το νταντεύουμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και στο κράτημα άλλα μας στο Κατράκιο της Νίκαιας 5 διπλές για την πρώτη συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και εδώ το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Μάλα μας. Αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Πάντως για καλό και για κακό να δώσουμε και κάποια χρηστικά της καθημερινότητας έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Βγήκε το πιο ασφαλές σημείο στην Ελλάδα και όχι μόνο σε περίπτωση που μας ρίξουν κάπως, πέσουν οι βόμβες και τα ντρόουν. Και είναι κοντά μας, είναι δίπλα να ξέρουμε, δεν έχει ρεζερβέ εκεί. Δεν μπορείς να πεις κλείστε μου έρχομαι, αλλά να το έχουμε υπόψη. Είναι το καταφύγιο του Λυκαβητού. Από κάτω από το Λυκαβητό έχει καταφύγιο τεράστιο. Είναι στα 100 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω πώς κατεβαίνει. Ελπίζω να έχει φροντίσει το τότε καθεστώς να βάλει και ένα σανσέρ της εποχής. 1936 το προετοίμαζαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο. Είναι κάτω από τη Σπηλαιοεκκλησία των Αγίων Ισιδώρων στο Λυκαβητό. Και είναι τεράστιο. Διαθέτει πολλαπλές αίθουσες. Διαθέτει διαδρόμους, συστήματα εξαερισμού, δεξαμενές νερού, τουαλέτες, λουτρά, υποδομές για τηλεπικοινωνίες και ρεύμα. Θα έχει και ίντερνετ δηλαδή εκεί μέσα. Θα τρέχει κιόλας. Και είναι, μπορεί να φιλοξενήσει προσωπικό, να αυτονομηθεί για αρκετές μέρες σε συνθήκες απόλυτης κρίσης. Και το έχουμε από το 1936. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Αν έχει πάει κανένας να καθαρίσει λίγο, να δείξει καμιά ράχνη, να σκουπίσει λίγο, γιατί είμαστε σε περίεργες εποχές. Αλλά σας το λέω να το έχετε υπόψη ότι είναι πολύ κοντά μας. Έτσι και γίνει τίποτα χτύπα ξύλο. Θα γίνει χαμός εκεί. Θα είναι οι ουρές πιο μεγάλες από το που κάναμε κάποτε έξω από το Βαρελάδικο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Προς το παρόν ας απολαύσουμε. Ας απολαύσουμε τα μικρά, ωραία πράγματα, τα γευστικά. Δηλαδή, όταν φτιάχνετε καφέ, ψάχνεις πάντα εκείνο να του φτιάξεις ένα μικρό συνοδευτικό να κάνει τη διαφορά. Να μην λιγώνεις όμως, μη σε βαραίνει. Η σταθερή επιλογή λοιπόν είναι τα λαδοκούλουρα, το μάνα τσατσαρονάκι. Είναι τραγανά, είναι αφράτα, είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, το καλύτερο, και έχουν αυτή την οικία παραδοσιακή γεύση που ταιριάζει απόλυτα με τον καφέ μας. Και έχει τρεις εκδοχές, α το πούμε, γευστικές. Πορτοκαλί κανέλα, χαρούπι, χωρί ζάχαρη, αλλά ό,τι και να διαλέξεις, το σίγουρο είναι ότι ο πρωινός καφές αποκτά λινοστιμιά. Και η Zomat Thermosystem, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Εξοικονομείται ενέργεια, χρήματα, είναι πιστοποιημένα τα συστήματα της Zomat. Τα Zomat Thermosystem είναι 5, έχουν 20 χρόνια εμπειρίας και έχουν και ένα εξειδικευμένο συνεργείο, πολλά δηλαδή εξειδικευμένα συνεργεία, με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Το πρωινό σου,
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
11: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
12: Έτοιμος για αύριο!
11: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Ο χρόνος τρέχει. Εσύ όχι. Θες καφέ και σνακ στο παράθυρό σου, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου? Delcaro Drive-Thru. Εύκολα, γρήγορα, χαλαρά. Χαϊδάρι, Παιανία, Μενίδη. Και τώρα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με τον Ικαριώτικο επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι εδώ Δίεση 101,3. Βλέπω τώρα, με κρεμβρίζει αυτός ο Τόμο Κρούζ. Πόζαρε στα social.
1: Ο Μάπαδερς,
0: ο δεύτερος, γιατί δεν είναι ο πρώτος, είναι ο δεύτερος. Υπήρξε κι άλλος Μάπαδερς στην οικογένεια, γιατί αυτό είναι το πραγματικό του. Γι' αυτό το λέει ο Εμμανουηλίδης. Μήπως παίξετε στον εκατομμυριούχο. Ο Τόμ Κρούζ λοιπόν φωτογραφήθηκε στα social και έδειχνε τους κοιλιακούς του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και είναι μεγάλο, εν τω μεταξύ, ξέρεις. Είναι και ο ανταγωνισμός τέτοιος. Όσο μεγαλώνεις και νιώθεις πιο κοντά στον Τόμ Κρούζ, και έρχεται αυτός και σου λέει: δεν βάζω κασκαντέρ, εγώ μόνο στις ταινίες, να μην του πάρουν τα λεφτά, όχι τίποτα άλλο. Τόσο τσατίζεσαι εσύ. Και τώρα έρχεται, δείχνει κοιλιακούς και δημιούργησε αντιδράσεις. Βέβαια, είναι λογικό. Κάποιοι είπαν: πώς είσαι έτσι ωραίος στα 64. Κάποιοι είπαν: δεν μαζεύεσαι να κλείσεις το πουκάμισο, μη μας προκαλείς. Γιατί όταν, στην εποχή των social media υπάρχει πάντα από κάτω ο χορός της αρχαίας τραγωδίας σε πολύ άσχημη μορφή. Αλλά το βλέπεις, αυτό που λέμε κρατιέται, μόνος το, όχι από άλλους. Για να δούμε και τι άλλο έχει γίνει σήμερα, θα τα δούμε σε λίγο.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να σας σήμερα το 1910.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τάσο Ακύλας, Ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση

0: Η γιά μας, ένα ωραίο ανάλαβρο τραγούδι σε βαριές εποχές. Άλλο ήθελα να πω τώρα, αλλά το βλέπω στα νέα σήμερα. Ότι ετοιμάζει το τραπ πακετάρι και θα στείλει το παιδί delivery 40.000 βόμβες των 900 κιλών στο Ισραήλ. Όπου στη Γάζα προχθές κατέρευσε επταόροφο κτίριο από βομβαρδισμό, σκοτώθηκαν 100 άνθρωποι μεταξύ αυτών και παιδιά. Και βλέπεις ότι έχει και στη μουσική μια επίρρεια όλο αυτό, με αυτούς που λένε την άποψή τους και όχι μόνο στη μουσική, και στο χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου και παντού. Και βλέπω ότι ο Ed Sheeran ήταν σε παγκόσμια περιοδία. Ένας από αυτούς που τον συνόδευαν, ένας γνωστός ράπερ, εξέφρασε την άποψή του από σκηνής, είπε ελευθερία στην Παλαιστίνη, ελευθερία σε όλους τους κατοπισμένους λαούς και τα λοιπά, απευθύνθηκε στους Εβραίους που βρισκόταν στην αυλία, είπα αδέλφια μου Εβραίοι, δεν είπε τίποτα, δηλαδή το επιλείψιμο. Παρόλα αυτά, τον σταμάτησε ο Ed Sheeran από την συναυλία, με την προτροπή του χρηματοδότη της συναυλίας, ο οποίος είναι του παραγωγού, ας το πούμε, όπως είναι και χρηματοδότης του Ισραήλ. Και ενώ ο Ed Sheeran βγήκε και είπε το έκανα για να προστατεύσω και τους υπόλοιπους, όλοι οι υπόλοιποι παρατήθηκαν και έμεινε μόνος του. Έφυγαν δηλαδή και άλλοι καλλιτέχνες που το συνόδευαν και έμεινε σχεδόν μόνος του Ed Sheeran και είναι στον αέρα τώρα η περιοδία.
1: Τι θα κάνει, θα βγει με μια κιθαρίτσα?
0: Γιατί με την κιθάρα είναι πιο unplugged, είναι πιο ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα έρχεται η Έφη Γαλώνη μετά την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και τις ειδήσεις δηλαδή. Εδώ μαζί μας ήταν και η Νόβα. Γιατί δεν μένεις ποτέ χωρίς ίντερνετ. Δεν υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που να μην πιάνει ίντερνετ με το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα. Με το Ultra Go Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova.gr
2: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: είναι ο Διέση 101,3. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. 3η 15 και 4η 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού. Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Έχει ήδη ανακοινωθεί και η νέα ημερομηνία κατά την οποία θα τον χαρείτε και θα γιορτάσετε μαζί του τα 30 χρόνια δισκογραφίας. Θα είναι 29 του Σεπτέμβρη στη θέση της προγραμματισμένης για τις 15 του μήνα συναυλίας που αναβλήθηκε λόγω βροχής. Είναι εδώ ο Δίεση 101,3. Ενημερώνω ότι εισιτήρια και προσκλήσεις ισχύουν κανονικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω. Εδώ τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες στον Δίεση 101,3. Είδαμε και λίγο ήλιο σήμερα. Έχουμε και το αεράκι, το δροσερό. Μια χαρά μας πάει.
1: Όταν ακούτε

0: Daniel Dance και Indila είναι η φωνή που μόλις ακούσατε. Πάμε να δούμε και πώς μας έχει κίνηση σήμερα. Εντάξει, δεν μας πάει καλά. Η Αττική Οδός, βλέπω, έχει θέματα από Ζεφύριος Κόμβο Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο πάτημα Χαλανδρίου. Φρένο γκάζι αναθμήματα στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας από Απανόρμου έως Χαλάνδρη. Τσούκου τσούκου θα κατεβείτε την Κατεχάκη από τον περιφερειακό προς Μεσογείο, σημειωτών στη Σταδίου και στην Παραλιακή βγαίνοντας από την Εθνική με κατεύθυνση προς Πειραιά. Και το ρεύμα εξόδου της Εθνικής ανατμήματα από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Σήμερα μην ξεχαστούμε, λέμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες της ημέρας, μεγάλη γιορτή σήμερα, αγάπη για τον άνθρωπο, σοφία για να πορευόμαστε, πίστη σε ό,τι αξίζει και ελπίδα που θα έρθει, πως θα έρθει ένα καλύτερο αύριο. Εκτός από ονόματα είναι και αξίες, μας ακολουθούν σε καθημερινή βάση. Και ναι, και ο Αγαθοκλής που γιορτάζει σήμερα είναι λόγω της Αγίας Αγαθοκλίας, να το πούμε και αυτό. Και γιορτάζει και ο Παντολέων και ο Ολυβιανός και ο Πηλέας. Και να πούμε και μία καλημέρα, γιατί το ξέχασα πριν, στις γυναικές και ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού, διότι από τις 6.30 το πρωί έχουν επίτιμους συγκρατούμενους κατευθείαν από το Κολωνάκι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο δι παμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ευκαιρία δοθήσει από το Δε Φεύγω του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ούτε εγώ θα φύγω από Νέο Κόσμο, όσα Airbnb και να έρθουν, διότι έφνης μαθαίνω σήμερα ότι είναι η τρίτη πιο cool γειτονιά στον κόσμο, σύμφωνα με την κατάταξη του Time Out. Ανεξάρτητα μαγαζιά, καλλιτέχνες, οικογένειες μεταναστών, έχει μια πολυμορφία. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Νέα εστιατόρια, μπαρ, φούρνοι. Το μόνο ανησυχητικό είναι ότι τώρα θα αυξηθούν οι τιμές των σπιτιών. Ήδη βλέπω 1000 ευρώ ενίκιο για 60 τετραγωνικά. Ακούω διάφορα, φεύγει κόσμος αρκετός από εκεί. Αλλά είπαμε, κάποιοι θα επιμείνουμε, δεν θα φύγουμε. Ανεβαίνουν και αξίες των σπιτιών. Νομίζω ότι για 40 τετραγωνικά στο δεύτερο όροφο ζητούσαν 370 χιλιάρικα. Αυτά. Ωραίο να αναδεικνύονται, αλλά είπαμε, τα αποτελέσματα είναι τα υπόλοιπα και είναι δύσκολα για τον κόσμο. Γιατί είναι και για πολλά χρόνια φοιτητό γειτονιά λόγω και τη παντίου που βρίσκεται κοντά. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για τη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Από τις λίγες εμφανίσεις που κάνει και είναι πολύτιμες. Είναι sold out βεβαίως συναυλία. Είναι για την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής. Μια ολοζώντανη επιβεβαίωση στη σχέση μεταξύ μουσικών και κοινού και μια πολύτιμη μοιρασιά ψυχής που όλοι χρειαζόμαστε και το καταφέρνει αυτό. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, Αλκίνο, στο όνομά σας. Απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αυτά τα ωραία έχουν συμβεί στα Diesi in Concert. Εδώ ακούσαμε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δεν σας είπα τώρα ποιες είναι οι πρώτες δύο πιο cool γειτονιές στον κόσμο, γιατί είπαμε τρίτη είναι ο νέος κόσμος. Εδώ στο Athens. Λοιπόν, Γιόγκο, Θρίγκα, Σεούλ, Νότια Κορέα, είναι η πρώτη πιο cool γειτονιά. Η Συνοικία Λοσιάν Ραμπάτ στο Μαρόκο είναι η δεύτερη. Στην τέταρτη θέση είναι η Chinatown στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Και στην πέμπτη το Govan Hill στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Είναι 40, έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Να ενημερώσω ότι έρχονται τον Οκτώβριο οι Δανείοι. Να χαρούν τα όρη και τα βουνά της Ελλάδας πεζοπορώντας. Σε μια προσπάθεια, σου λέει, να αναδειχθεί η χώρα μας σε εναλλακτικό προορισμό. Στη θάλασσα δεν τα έχουμε πάει πολύ καλά. Μία από τα ίδια προσφέρουμε παντού και κάτι λίγα μέρη που ευτυχώς αντιστέκονται έχουν μείνει μακριά από το τρίπτυχο ξαπλώστρα, κοκτέιλ, beat μουσική. Επανέρχομαι στα βουνά. Για να πούμε και μπράβο, η πρωτοβουλία είναι του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και ξεκινά από το Ζαγόρι της Ηπείρου. Εκεί θα μας πάνε οι Δανείοι να γνωρίσουν εκείνα τα βουνά. Έρχεται σε λίγο Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα σεισμένετε Δίεση.
1: Σοκράτης Μάλα μας παραπομπή.
2: Το δίηγημα του χρόνου σαν παραπομπή. Χωρισμένο κόσμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: σχέση. 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν.

0: χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 2 τα ξημερώματα, ενώ δύο ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται. Νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμη ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Παράλληλα συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψού στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας την πρόταση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Είναι από εκείνα τα τραγούδια που τα ερμηνεύεις μόνο στο μπάνιο, γιατί έχει και αυτά τα ωραία τα σόλο. Εντάξει, μην ακούει κι άλλος κόσμος. Λοιπόν, αγαπημένο, εδώ στον Δίης 101,3 ακούστηκε δυνατά. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλλών, είμαστε μαζί σας. Έχουμε και το μαράκι μας εδώ έξω. Παναθηναϊκός. Φανατική, τι να την κάνουμε. Προσέξτε, είδε στον ύπνο τη τον Ταμπόρδα. Ψάχνω κι εγώ να βρω ποιο είναι. Είναι Αργεντίνο, ωραίο. Η αλήθεια είναι αυτή. Νιάτο, πολύ καλό. Και τον είδε στον ύπνο τη να την πολιορκεί και να του λέει: παιδί μου, θα μπορούσε να είμαι μάνα σου, πού να γίνουμε ζευγάρι, εγώ και εσύ. Έψαχνε και τρόπου τέλο πάντων να τον αποθαρρύνει, στο όνειρο όλα αυτά. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά για το κύπελο και τώρα θα δίνει άλλη σημασία στα όνειρα. Λοιπόν, καλημέρα. Μένετε Δίες.
3: Όταν ακούτε

0: και πες μας αγάπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Από τα τραγούδια που ακούγονται. Έλα, από τα τραγούδια που ακούγονται πολύ δυνατά. Προς όρος νόμιζα ότι κάτι έπαθα. Τι έγινε ξαφνικά. Λοιπόν, εδώ πάντα Δίεση 101,3. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας έχουμε προσκλήσει για το θέατρο Πετρούπολης να δείτε την Ειρήνη του Αριστοφάκη. Του Αριστοφάνη, όπως ακριβώς τη συνέλαβε ο Νίκος Καραθάνος και την διαμόρφωσε, τη διασκέβασε σε επίπεδο κειμένου Φίβος Δελιβοριάς, έχοντας γράψει και τη μουσική. Πολύ ωραία ερμηνεία από την Γαλήνη Χατζηπασχάλη, από τον Θανάση Αλευρά, από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, την Έμιλη Κολιανδρή. Πραγματικά θα μείνετε άφωνοι από το πώς το έχουν φτιάξει όλο αυτό. Και νομίζω ότι η βομολογία είναι τόσο όσο πρέπει. Και η επικαιροποίηση όσο ακριβώς πρέπει. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ειρήνη, το όνομά σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54301. Και από το πιο αληθινά βίντεο που έχω δει είναι αυτό του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Ταχιάου. Τον ρωτούσαν εκεί, τον είχαν προσκαλεσμένο σε μια, εκπομπή για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης λόγω των έργων του Μετρό. Τον ρώτησαν λοιπόν αν θα νοικίαζε σπίτι σε μια από αυτές τις πολυκατοικίες. Και απάντησε όχι, δίχως δεύτερη σκέψη, διότι η γλώσσα πάει πάντα στην αλήθεια. Οπότε έχουμε το ξύμορο τώρα να λέει πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει για τους ενίκους των πολυκατοικιών και θα είναι ασφαλής η διαμονή τους εκεί, αλλά ο ίδιος δεν θα έμενε εκεί. Στο Πανεπιστήμιο, εμείς κάτι τέτοια τα λέμε και η στάντη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιβοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
5: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
6: Έτοιμος για αύριο!
5: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
1: Natural Factors.
0: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σας το είπαμε και νωρίτερα, είναι η νέα ημερομηνία για τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα που αναβλήθηκε λόγω της βροχής. Είναι 29 του Σεπτέμβρη, ημέρα και πάλι Τρίτη. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3. Θυμίζω ότι έχω προσκλήσεις για τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Κάνει λίγες εμφανίσεις. Πού να χωρέσει όλος ο κόσμος που τον θέλει πάρα πολύ να τον δει. Sold out βεβαίως στο Λυκαβητό τη Δευτέρα που μας έρχεται και μπράβο του. Θα τον χαρούμε γιατί είναι υπέροχος εκτός από καλλιτέχνης και ως άνθρωπος. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Αλκίνο, στο όνομά σας, απαραίτητος στο email σας, μην το ξεχάσετε και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301, θα είναι πραγματικά μια μαγική συναυλία. Και για σένα που θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και μέτρητες προσφορές, η Nova στα φέρνει όλα αυτά. Exclusive Nova Deals, Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Gould, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ένα όνειρο που είδε κάποιο βράδυ με τη μητέρα του να του μιλάει και έγινε τραγούδι από τον Paul McCartney. Εδώ πάντα Δίεση 101,3 διάβαζα νομίζω την πιο ωραία είδηση της ημέρας για τα νέα φάρμακα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την νόσο του Αλτσχάιμερ και τα οποία βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη εν αναμονή έναρξης των κλινικών δοκιμών. Η διαδικασία περιλαμβάνει ακτινογραφία αμυλοειδούς. Είναι μια ουσία που προσδιορίζει την ασθένεια και βάσει αυτής αποφασίζεται και ποιοι μπορούν να λάβουν τα φάρμακα. Η πρώτη ομάδα ασθενών περιμένει ήδη στην Τσεχία μετά την έγκριση της θεραπείας. Είναι δύο τα φάρμακα που εγκρίθηκαν στην Ευρώπη και είναι αποκλειστικά για ασθενείς που δεν έχουν ένα γενετικό παράγοντα. Σύμφωνα με τον νευρολόγο Τζέφρι Κάμιγκτον, είναι μια ασθένεια που θεραπεύεται και μπορείς να παρέμβεις αποτελεσματικά στην αρχή της εξέλιξής της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2025 κυκλοφορεί το πρώτο τεστ θέματος που διαπιστώνει την ύπαρξη όχι μιας πρωτεΐνης που υπάρχει στο 90% των ασθενών. Και αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Και μακάρι να έχει και συνέχεια από την επιστήμη ό,τι περιμένει. Και από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου αναμένουμε τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα. Εσείς μένετε Δίεση.
1: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλα.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζω σε ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικου τα 15 έτη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην Γλυφάδα στις 2 τα ξημερώματα, ενώ 2 ακόμη τραυματίες νοσηλεύονται. Νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάντρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί δύο γιατροί, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απολογείται στην Κρήτη 18χρονη για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της που νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγαλων για τη συνέχεια.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Το είπε και αυτό δυνατά στο Λυκαβητό και ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είδα βιντεάκια από αυτή τη συναυλία και ζήλεψα πάρα πολύ, γιατί και εμείς, εντάξει, όπου μπορούμε πάμε. Δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εύφη Γαλλών εδώ στην παρέα σας. Εσείς, πολύ σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες, στον Δίεση 101,3, στο 211-189-1013 επικοινωνία σας μαζί μας και www.dies.gr προκειμένου να συνδεθείτε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Ένα από τα ταλέντα που έφυγαν δυστυχώς πάρα πολύ νωρίς, Kurt Cobain από τους Nirvana. Εδώ Δίεση 101,3 και εν μέσω πολέμων που υπάρχουν παντού γύρω μας, νομίζω πως η ειρήνη του Αριστοφάνη και η παρουσίαση αυτής της παράστασης φέτος έχει μια ιδιαίτερη σημασία, όπως ακριβώς το συνέλαβε ο Νίκος Καραθάνος και το σκηνοθέτησε. Παίζει, να ξέρετε, και τη μητέρα του Αριστοφάνη και είναι πολύ συγκινητικό σε αυτό το ρόλο. Και όπως έγραψε το κείμενο, διασκευάζοντας το αριστοτεχνικά, ο Φίβος Δελιβοριάς. Έχω να πω ότι σε αυτή την παράσταση θα χαρείτε πάρα πολύ τις ωραίες ερμηνείες, θα δείτε ωραία επικαιροποίηση και είναι γραμμένη, θυμίζω, σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο και συναντάς στη σκηνή ένα κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία της συγκρούσης και την ανασφάλεια. Πόσα χρόνια μετά, ακόμα τα ίδια κουβεντιάζουμε, να ξέρετε. Δίεση, γράψτε από το κινητό σας, αφήστε ένα κενό, ειρήνη, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω και είναι για την παράσταση της Δευτέρας στο Θέατρο της Πετρούπολης. Για σένα που δεν θέλεις εύκολα να πάρεις το τηλεφωνικό σου πάροχο, γιατί δεν ξέρεις και πόση ώρα θα περιμένεις, έρχεται εδώ η Nova More να το αλλάξει όλο και να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Αναγνωρίζει τη θέση, εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα και μπορείς να επιλέξεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ο εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι ώρα για Nova, όλα θα τα βρείτε στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού σε ρε σκυλέ?
12: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
11: Γάτα είσαι.
12: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
11: Ναι, έχει και για σένα. Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Παμ, του σκουλ, δι παμ, δι παμ, δι παμ. Δι παμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη δι παμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα δι παμ ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Δι παμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ πάντα δίες 101,3 να μοιραστώ και ένα ωραίο άρθρο που βρήκα και αφορά παντρεμένους άντρες οι οποίοι μετά το γάμο και χωρίς να υπάρχει γκρίνια ή θέμα από τη σύζυγο στο να βγουν έξω και να συνεχίζουν τέλος πάντων να έχουν κοινωνική ζωή, ενδιαφέροντα και τους φίλους τους, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να θρονιαστούν στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες τους να γίνονται manager. Manager των σύζυγων τους, οι οποίοι ακόμη και όταν βγαίνουν έξω δεν είναι και πάρα πολύ ομιλητικοί, τους μπρόχνουν μεταφορικά ώστε να βγουν από το σπίτι. Σου λέει να ηρεμήσω κι εγώ λίγο, έξω από τη φωλιά, τους κινητοποιούν. Και αυτή είναι η νέα τάση. Όλες οι πληροφορίες μαζεμένες στο The Cut, ένα γυναικείο περιοδικό με έδρα τη Νέα Υόρκη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα. Κρατήστε το, γιατί μπορεί να συμβαίνει και σε εσάς και να μην το έχετε τέλος πάντων, όχι αντιληφθεί, να μην ξέρετε και πώς να το διαχειριστείτε. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Αλκίνος Ιωαννίδης για μια μοναδική εμφάνιση στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Θα είναι μια μαγική βραδιά, η Δευτέρα που μας έρχεται, ώρα 9 το βράδυ. Μια ηλεκτρική γιορτή στα δύσκολα της εποχής και είναι πραγματικά μαγικό να τον βλέπεις να ερμηνεύει με αυτή τη λυρική φωνή. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Αλκίνο, στο όνομά σας, απαρτήτως στο email σας και όλο αυτό στο 54301, μια sold out συναυλία για την οποία όμως εμείς έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις και 5 στον αριθμό θα κληρώσω σήμερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αγάπη μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ασθενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις από τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αγαπημένος Ορφέας Περίδης, και νωρίτερα καινούριο τραγούδι ακούσαμε από την Εφέλη Φασούλη. Μια και ρωτάτε, είναι η Κατρακύλα και έχει αγαπηθεί με μιας. Απόψε τα ξημερώματα είναι η επέτειος των 13 χρόνων πια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι αυτό το έγκλημα που φανέρωσε το ποιόν της Χρυσής Αυγής και οδήγησε και στην καταδίκη της ως εγκληματική οργάνωση. Πριν λίγες ημέρες, θυμίζω, είχαμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Και είναι λυπηρό η καταδίκη αυτών των ανθρώπων να έγινε επί αυτής της κυβέρνησης και να έχουν αφαιθεί κάτι παράθυρα να, για να μπορούν να επιστρέψουν και πάλι στη Βουλή. Και μακάρι να κλειστούν αυτά τα παράθυρα, γιατί πολλά σενάρια ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Απόψε θα υπάρχει 6.30 το απόγευμα συναυλία στο χώρο των Λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Συμμετέχει ο Παντελής Θαλασσινός, ο Κράτης Μάλαμας, Ρουμπαγιάτ, Κωνσταντής Πιστιόλης, Πάνος Βλάχος και πολλοί ακόμη. Αύριο είναι η προγραμματισμένη μεγάλη συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο Κερατσίνι και η πορεία για το μπλόκο της Νίκαιας, και θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κάπου εδώ είναι που θα σας αφήσουμε κι εμείς, γιατί σε λίγο θα είναι στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με το Δελτίο Ειδήσεων και θα ακολουθήσει και η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου. Πολλά και ωραία έχει να σας πει, και για εσάς που μετακομίζετε και μένετε και χωρίς ίντερνετ, να ξέρετε ότι όταν είσαι στην Nova More όλα τα πράγματα είναι πιο απλά, γιατί με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, και με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης σε φυγαλώνει, ήμασταν στην παρέα σας. Σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε καλό μεσημέρι αύριο στην ώρα μας.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
6: Your University, your choice.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητη.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
19: This is going to be absolutely massive.
20: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζω σε ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από

0: αυτό το νέα μέρα, νέα ζωή. Η ελευθερία είναι δική μου και τι ωραία που αισθάνομαι, τι ωραία που ακούγεται όλο μαζί. Και πόσο δύσκολο είναι βέβαια από τη θεωρία να γίνει πράξη. Είναι αυτό το τραγούδι το οποίο η Νίνα Σιμών το 65 έκανε διάσημο ανά την Ιφίλιο, γραμμένο όμως μια χρονιά πριν για βρετανικό musical. Με αυτό ξεκινάμε σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλώς σας βρίσκουμε. 8 μετά τη μία και δίεση στα ραδιόφωνα. Με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική να φτάσουμε και σήμερα ως τις 4 παρέα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Άντε να μην πούμε για φόβο, να το πούμε διπλωματικό ευνηδιασμό των ευρωπαϊκών χωρών από τις ωραίες ιδέες της Ούρσουλα, η οποία τα λεφτά που παίρνει τα δουλεύει. Το μυαλό της είναι διαρκώς απασχολημένο και χθες πρότεινε να τεθεί ο Καναδάς, που ζορίζεται τώρα με τον Τραμπ, όλοι το γνωρίζουμε, σε καθεστώς συνδεδεμένου μέλους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν υπάρχει, δεν υφίσταται στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή. Αλλά για όλα υπάρχει και πρώτη φορά. Τώρα που οι συμμαχίες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσέβρετες, η Ούρσουλα αυτό είχε, αυτό πρότεινε. Μένει να δούμε τι θα πούν και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και μεσημέρι Πέμπτης. Είμαστε στη 17η του Σεπτέμβρη, με ευχές πολλές τις εορτάζουσες της σημερινής ημέρας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου,
1: πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το πρωινό σου?
13: Το καλύτερο!
12: Το απογευματινό σου break?
14: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
12: Το καλύτερο!
14: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
12: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Νατάσα Αμποφίλιο με το Όλα είναι μπροστά του Μανώλη Φάμελου στον Διέση 101,3 και 2 παρα 25 στο μεσημέρι μας της Πέμπτης. Μεθαύριο Σάββατο θα ανέβουμε στο Βράχον για την Νατάσα Αμποφίλιου και τη συναυλία της εκεί, τη δεύτερη. 5 από εσάς σήμερα θα αποκτήσετε και διπλές προσκλήσεις από εμάς για αυτή τη συναυλία. Οπότε Διέση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Αμποφίλιου στο 54301 και ενώ εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας, εγώ να σας μεταφέρω κάτι πολύ ενδιαφέρον και κυρίως χρήσιμο. Αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης γίνεται ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που προσφέρει δωρεάν rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου στην κεντρική πλατεία της Βούλας, και εκεί θα βρίσκεται και κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ που θα ενημερώνει για τον ιό που ακόμα εδώ είναι μαζί μας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και έτσι ήσυχα ήσυχα 148.000 συμπολίτες μας διαβάζω έχουν ήδη ψηφίσει διαδικτυακά για τα νέα ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα, αυτά που έχουμε αναφέρει ξανά με τις προσωπικότητες, με τα πτηνά, όλα ευρωπαϊκά. Σε μια φάση βέβαια που όλοι έχουμε στραφεί στις ψηφιακές συναλλαγές, πολύ λίγοι πια χρησιμοποιούν μετρητά, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα θεωρεί θεμελιώδη στοιχείο της οικονομίας, μια κρίση, μια κυβερνοεπίθεση, ένα blackout, τότε μόνο τα μετρητά θα μας σώσουν, που είναι μια αλήθεια. Όλο αυτό. Ένα μήνυμα τώρα έχω για όλους τους γονείς και έρχεται από τη Μέγα. Αφορά τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα Safe Nights. Είναι για παιδιά 3 έως 13 ετών. Είναι ο σύμμαχός μας όλων, όχι μόνο των παιδιών και των γονιών, για στεγνές νύχτες. Προσφέρουν έξτρα απορροφητικότητα, τζιν σχεδιάκια. Είναι τα μόνα με την έγκριση της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας. Safe Nights λοιπόν για ασφαλή προστασία και τα πιο όμορφα όνειρα.
1: Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. Νέα ημερομηνία, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ενέκρινε η Κομισιόν πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών έως 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ οι ηλικίες 13 έως 15 ετών θα έχουν πρόσβαση για έως μία ώρα την ημέρα μέσω ειδικών μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται από τους γονείς. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο έστειλε η γιατρός φωτογραφία του τραγουδιστή. Απολογείται στην ανακρίτρια η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογένου του βρέφου στην Κρήτη. Από την 1η Ιουλίου του 2027 θα ισχύσει τελικά υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Εκεί αν υπάρχει κάτι πέρα από την αγάπη, θα μας τα πει, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός, το απόγευμα, και θα σχετίζονται προφανώς με ό,τι μας καίει όλες και όλους σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή με την ακρίβεια. Το απόγευμα λοιπόν θα είναι η συνέντευξή του στην ΕΡΤ και εκεί θα μιλήσει για τις νέες πρωτοβουλίες για την αναχέτηση των ανατιμήσεων, που είναι το κορυφαίο πρόβλημα των ελληνικών οικογενειών. Δεν πάμε πιο κάτω. Το θέμα είναι πόσο πιο πάνω θα φτάσουμε ή πόσο αντέχουμε να μην είναι τεράστιο αυτό το πιο πάνω. Το δούμε αυτό στην πράξη και όχι μέσα από τις εξαγγελίες, αλλά από εκεί θα ξεκινήσει. Λοιπόν, 2 και 8 λεπτά, επιστροφή στις θέσεις μας. 5η 17 Σεπτεμβρίου, σήμερα μεγάλη γιορτή της Αγίας Σοφίας. Με ευχές βεβαίως πολλές τις εορτάζεις, είναι και αγάπη και ελπίδα και πίστη, όλες μαζί. Εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, θα φτάσουμε στις 4 και είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: Παρ' όλα αυτά έπρεπε να περιμένει 20 ολόκληρα χρόνια το Good Morning Vietnam, την ταινία, για να εκτοξευθεί παγκοσμίως αυτό το υπέροχο ερμηνευμένο από το θρύλο της τζαζ τραγούδι. Το 67 κυκλοφόρησε ωστόσο για πρώτη φορά με ελάχιστη προώθηση, δεν άρεσε στον επικεφαλής της δισκογραφικής εταιρείας, αρνήθηκε λοιπόν να το προωθήσει και έτσι άργησε πολύ να φτάσει στο ευρύ κοινό. Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης που το περνάμε παρέα και πάμε στο Βράχον, Σάββατο βράδυ. 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς σας περιμένουν για να απολαύσετε εκεί την Νατάσα Μποφίλιου στη δεύτερη της συναυλία. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε Μποφίλιο, οπωσδήποτε και το email σας. Αν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια, όλο αυτό που σας είπα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα 17. Το θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Στο energwave.gr κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Πιτσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και υποθέτω ότι μάθετε τη νέα ημερομηνία, εσείς που ανεβήκατε ωραία-ωραία στο ΒΕΑΚΙΟ εκεί να τον απολαύσετε στη δεύτερη του συναυλία, αλλά τελικά απολαύσατε όλοι μαζί τη βροχή, οπότε αναβλήθηκε η συναυλία. Η νέα ημερομηνία είναι, λέω για εσάς που δεν το πήρατε χαμπάρι, η 21η Σεπτεμβρίου, θα είναι Τρίτη στις 9 το βράδυ, οπότε αν έχετε εισιτήρια ή που θα βρεθείτε στις 29 Σεπτεμβρίου στο ΒΕΑΚΙΟ να χαρείτε τον Γιάννη Κότσιρα, αλλιώς μπορείτε να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, όπως γίνεται πάντα δηλαδή, σε όλες τις συναυλίες. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2,5 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Με κίνηση τώρα βλέπω στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Είναι από τα δύσκολα μεσημέρια για το κέντρο της πόλης, που φτάνει μέχρι την Αλεξάνδρας δύσκολα κάποιος. Εκεί ειδικά αν το προσπαθήσει από Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Επίσης έχουμε ανωδικά στον Κηφισό κάτι μικρομποτιλιαρίσματα και καθοδικά ήδη εκείνο της μεταμόρφωσης, αλλά όχι μεγάλος έκταση ακόμη. Τώρα θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης για hip hop, γιατί έχουμε συναυλία μπροστά, συναυλία του Tough Lathos, 20 χρόνια hip hop. Πολλά να χαρούμε και να απολαύσουμε το βράδυ του Σαββάτου στις 8.30 που ξεκινάει η συναυλία. 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς και Δίες ονοματεπώνυμο και Tough Lathos στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεσιν Κόνσερτ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Ταυτίσου εδώ.

0: Τα είπα για ρεύματα και η σημαία τους και μάλιστα από ζωντανή ηχογράφηση εδώ στον Διέση 101,3. Να προσθέσω κάτι στα όσα έδωσα λίγο πριν, στοιχεία εννοώ για τους δρόμους. Βλέπω και τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς το κέντρο, εκεί λίγο πριν το Εγάλεο, να έχει μποτιλιάρισμα. Δεν είναι μεγάλος έκταση ακόμη, αλλά έχετε το κατά νου. Και επίσης το μποτιλιάρισμα της ανόδου του Κηφισού να έχει μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν έχει κάτι συμβεί. Αν είστε εκεί και μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας, πολύ θα το χαρούμε, στο 211-189-1013. Αλλά θα σας πω τώρα ότι ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι την Αχαρνών, για την εικόνα που θέλετε εσείς που ακόμη δεν έχετε μπει στην Εθνική. Ταφ λάθος γράφεται στα μηνύματα που στέλνετε για το Φεστιβάλ Ηλιούπολης και τη συναυλία του Σαββάτου. Ταφ λάθος, όπως το ακούτε, για τη βραδιά της hip-hop μουσικής. Στο 54301 μαζί με το δικό σας ονοματεπώνυμο, όπως τα ξέρετε για όλες τις συναυλίες.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

έχουνε αηδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: DIPAM. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ενέκρινε η Κομισιόν πρόταση νόμου με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών έως 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ οι ηλικίες 13 έως 15 ετών θα έχουν πρόσβαση για έως μία ώρα την ημέρα μέσω ειδικών μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται από τους γονείς. Μία 16χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της στην Κοζάνη. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τουαλέτες του λυκείου της. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατουμένους, μεταφέρθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο έστειλε η γιατρός φωτογραφία του τραγουδιστή. Από την 1η Ιουλίου του 2027 θα ισχύσει τελικά υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Σε εξέλιξη φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει του

Αλλά όσα σούπερ στοιχεία και αν μετράει κανείς πάνω του, είτε κορίτσι είτε αγόρι, με τα short τα βίντεο δεν τα βάζει κανένας. Τώρα σας τα λέω που σας πετυχαίνω, φαντάζομαι και αρκετούς έτσι σε μίνι διάλειμμα, λίγο σκρολάρετε στο Instagram ή στα άλλα social media, δεν ξέρω. Μας δώσαν τα στοιχεία οι επιστήμονες για τα short videos και όσα προκαλούν. Εντάξει, ωραία η ντοπαμίνη, εντάξει αυτή η αίσθηση ότι αλλάζω συνέχεια θέμα, κλίμα, διάθεση επίσης ανάλογα με το θέμα του κάθε βίντεο. Από εκεί και πέρα όμως, λέει, λίγο καιρό μετά βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς για ώρα σε κάτι, είτε είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσεις μία ταινία, πολύ περισσότερο να παρακολουθήσεις μία ομιλία. Επίσης άγχεσαι και κουράζεσαι. Είναι μέσα στο πλαίσιο και αυτό, και ένα δεκάλεπτο μόνο να πεις θα κάνω το διάλειμμα, μετά βγαίνεις από όλο αυτό πιο κουρασμένος ή πιο κουρασμένη. Καλό μας μεσημέρι παρόλα αυτά. 10 μετά τις 3, Δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Πέμπτης που το περνάμε παρέα, και ευχές ξανά στις εορτάζουσες της μέρας που είναι και πολλές. Μέχρι τις 4 έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική εδώ να την απολαύσουμε παρέα. Όταν ακούτε

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά. Σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τραβήγω σε ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια

βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σπίρτο FM.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.